0: you took mind ever
1: Η ώρα στην Αθήνα είναι 4.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Ζωής 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. We've lost
1: dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
6: πιάνω, πιάνω, βάζω,
7: βάζω
6: στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex Indeer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική, νοσταλγία και τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα και πάμε Λυκαβητό για τη Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι Pix Lux επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μια μεγάλη συναυλία όπου θα ακούσουμε πολλές από τις διαχρονικές επιτυχίες τους. Απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος όμως, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο χαλαρό και οικογενειακό, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου την Κυριακή 7 Ιουνίου το Park Your Cinema παρουσιάζει την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες, μια αγαπημένη οικογενειακή κομμωδία γεμάτη χιούμορ και ανατροπές, ιδανική για θερινό σινεμά στο Γρασίδι κάτω από τα Αστέρια. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και με δύο μόνο κλικ. Κατέβασέ το τώρα. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5 Powered by Free Now by Lyft.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Voice 102,5.

ain't gonna

0: 102,5.
1: One, due, tre.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. We've lost
1: dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky even the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. We've lost
1: dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Τάνια Σκραπαλιώρη και θα πάμε μαζί και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 10 με 12, με μουσική και λέξεις για όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όλα όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Σάββατο 6 Ιουνίου, σήμερα αισίως, έχει καλοκαιριάσει πέρα από κάθε αμφιβολία πια. Ξεκίνανε επισήμως τα καλοκαιρινά σχέδια, τα καλοκαιρινά live, τα καλοκαιρινά όλα. Ξεκινάνε και οι καλοκαιρινές δυσκολίες. Βέβαια, η ζέστη που φέτος μας έχει ζώσει από νωρίς είναι εδώ, αλλά εδώ θα είμαστε κι εμείς, παντός καιρού, πάντα με μουσική από το soundtrack της πόλης.

Η Στέλλα ήταν αυτή, με το όμορφό μου, ένα από τα πιο ωραία κομμάτια που έχει γράψει τελευταία, το πρώτο αμυγός ελληνικό κομμάτι που περιλαμβάνεται και στο πρόσφατο άλμπουμ της Adagio που κυκλοφόρησε πέρσι άνοιξη του 2025 από το θρυλικό indie label της Sub Pop. Και επειδή έτσι μας έχει βάλει αυτό το κομμάτι σε καλοκαιρινή και κάπως exotic διάθεση, πάμε στα συναυλιακά μας, πάμε να δούμε ένα από τα πιο καλοκαιρινά live που μας επιφυλάσσει και αυτό το καλοκαίρι και μας το επιφυλάσσει στο μεγάλο επετειακό release Athens στην Πλατεία Νερού, το φεστιβάλ που αγαπήσαμε και που φέτος κλείνει τα 10 του χρόνια και γιορτάζει την επέτειό του όπως πρέπει, με πάρα πολύ μεγάλα live και πολλούς καλλιτέχνες και σχήματα που όλα αυτά τα χρόνια το έχουν τιμήσει και τα έχει τιμήσει και το ίδιο το φεστιβάλ. Ένα από αυτά φυσικά η Thievery Corporation, που ήταν εδώ, εκεί από την αρχή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του φεστιβάλ και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το release επετειακό πάρτι. Σάββατο 11 Ιουλίου θα συμβεί αυτό στην Πλατεία Νερού. Μαζί με τους Thievery θα είναι οι Μπαλτούς με την ψυχεδελική έτσι funk τους, αλλά και η θρυλική μπάντα του Bob Marley, οι Wailers. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια για αυτό το άχαστο καλοκαιρινό βράδυ στο release athens.gr.

Voice 102,5, ο πολυταλαντούχος παραγωγός Quantic με μια κούμπια έχει ολοκληρώσει τη δουλειά με την καλοκαιρινή διάθεση στην οποία έχουμε βουτήξει από το πρωί εδώ στον Voice και ας βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας με ένα καλοκαιρινό πρωινό πάρτι, γιατί ποιος είπε ότι τα πάρτι πρέπει να συμβαίνουν μόνο το βράδυ. Οπότε ο Voice 102,5 παρέα με την Πρωτέρια έχουν κατέβει ήδη στο Κουκάκι σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου και σε πολύ λίγο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στο κουλτίβο Σκόφι στο Κουκάκι θα συμβεί ένα πολύ έτσι καλοκαιρινό, πολύ ανεβαστικό, πολύ πρωινό bakery party στα Dex με μουσική και η Dears Island με μουσική που δίνει ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μας. Ένα πρωινό bakery party πάντα με την ενέργεια της Πρωτέρια, Σάββατο σήμερα 6 Ιουνίου, ξαναλέω, στο Cultivo Coffee στο Κουκάκι από τις 11 το πρωί. Έχετε ένα μισάωράκι να ετοιμαστείτε και να κατηφορήσετε στο Κουκάκι, να πιείτε τον καφέ σας, να χορέψετε μαζί μας. Θα είμαστε όλοι εκεί, εδώ στον Voice 102,5 με το soundtrack της πόλης και την ενέργεια της Πρωτέρια.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
7: masterclass.
6: Ongoing από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
7: στο onassis.org.
2: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στον Voice 102,5, σε ραδιόφωνο της πόλης, λίγα λεπτά μετά τις 10.30. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Πατάτε το play που βρίσκεται στο site μας, στο voice125.gr, ή μπαίνετε και στο Live24 και μας βρίσκετε και μας ακούτε και από εκεί. Συνέχεια, εδώ στον Voice, με Καλέξικο και The Ballad of Cable Hogg.

Μπέλα Σεμπάστιαν, I want the world to stop εδώ στον Voice 102,5 για όλες εκείνες τις στιγμές, όλα εκείνα τα πρωινά που ευχηθήκαμε να σταματήσει για λίγο κόσμος για να κρατήσουμε τη στιγμή. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης. Τα Νεσκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Ο Δωρής Χατζηκοσταντής ρυθμίζει τον ήχο. Περιμένουμε πάντα και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας σκέψεις, τις δικές σας καλημέρες που μπορείτε να μας στείλετε πολύ εύκολα, πολύ απλά με ένα μήνυμα στο Viber στο 698-505-1025 ή και στο chat που θα βρείτε στο site μας στο voice125.gr και φυσικά πάντα και στο live24 αν μας ακούτε από εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με Foster the People και Pump Up Kicks.

102,5 εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης. Είστε πάντα συντονισμένοι. Συμπληρέτη ήταν αυτή η μπάντα από μια έτσι απαλή pop και soul γωνιά του Manchester των 80's με το Something Got Me Started. Και πάμε λίγο πιο

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

talking. Late Night Talking, Harry Styles, για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, ο Θοδωρής Χατζηκωνσταντής ρυθμίζει τον ήχο μας. Πέρα από όλους τους άλλους τρόπους που έχετε να μας ακούτε, τον παραδοσιακό μέσα από τα ραδιοφωνά σας, τον διαδικτυακό μέσα από το site μας και το Live 24, τώρα έχετε και έναν νέο τρόπο μέσα από το νέο app του Voice 102,5. Το νέο μας application, τη δική μας εφαρμογή που είναι διαθέσιμη για να την κατεβάσετε τόσο για iOS όσο και για Android. Πέρα από το να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή, μπορείτε να βρείτε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μπορείτε να καλύψετε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στον Voice και να πάρετε συμμετοχή πάρα πολύ εύκολα. Να ενημερωθείτε για το πρόγραμμά μας, για τα events που διοργανώνουμε, καθώς και για όλες τις συναυλίες που παίζουν στην πόλη και γενικότερα όλα τα μουσικά νέα του Voice 102,5, Voice 102,5 app, τώρα πάντα μαζί σου.

Gorillaz, Clint Eastwood, πλησιάζει και η μέρα που θα τους δούμε για αυτούς στο Release Athens 5η 25 Ιουνίου σε ένα πολύ αναμενόμενο live sold out από πολύ πολύ νωρίς, καθώς είναι μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο της Ελλάδας η Gorillaz. Η Gorillaz που ήταν πρωτοπόροι σε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και στον τρόπο που διέδρασαν με την κουλτούρα των video games, εντάσσοντας έτσι πολύ συχνά στις κυκλοφορίες των δίσκων τους και στο γενικότερο marketing μείγμα τους βιντεοπαιχνίδια, virtual εικονικούς κόσμους, και καλώντας τους fans τους να πάρουν μέρος σε αυτούς. Τα video games που είναι έτσι μια μεγάλη σταθερά των μουσικών aesthetics διαχρονικά στη σύγχρονη μουσική, και ποιος άλλος πρόσφατα έτσι χρησιμοποίησε video game για να προωθήσει έτσι το τραγούδι του και την όλη του έτσι persona, ο Ακύλας. Ο Ακύλας στη Eurovision με το Φέρτο, που έτσι πλαισίωσε όλη την παρουσίαση με ένα video game και συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτή την αισθητική. Συνεχίζει να κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες εντός και εκτός μουσικής. Πάμε λίγο στις εκτός για να πούμε για την συνεργασία του Ακύλα με τα McDonald's και το Ακύλας Meal. Το Ακύλας γεύμα που μπορείτε να βρείτε στα McDonald's και περιέχει διπλό cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Αν σας κάνει κλικ και το θέλετε, μπορείτε να το πάρετε αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθετε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.

Massive Attack, be thankful for what you've got. Είμαστε και εμείς ευγνώμονες φυσικά που τους έχουμε δει στην Ελλάδα, που τους είδαμε και πρόσφατα στο Release Athens με ένα φανταστικό show, το πιο καλό φτιαγμένο και ουσιαστικό κοινωνικοπολιτικό μουσικό show ενός σχήματος τέτοιου βεληνικούς που υπάρχει εκεί έξω. Αλλά ευγνώμονες είμαστε για το φετινό Release Athens, που όπως είπαμε, όπως έχουμε πει τόσες φορές, συμπληρώνει τα 10 του χρόνια στην Πλατεία Νερού και το γιορτάζει τόσο με σχήματα που θέλαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε, όσο και με αγαπημένους καλλιτέχνες που έχει φέρει αρκετές φορές, και κάθε φορά είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Ένας τέτοιος φυσικά ο Nick Cave με τους Bad Seeds, που επιστρέφουν για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 10 χρόνια release Athens στην Πλατεία Νερού. Επιστρέφει την Τετάρτη 24 Ιουνίου για μια ακόμα μεγάλη βραδιά. Όλες οι πληροφορίες καθώς και εισιτήρια στο releaseathens.gr.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
2: Το πρωί έγινε το δραματούα.
3: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
2: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σοπάτε καλέ.
4: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
5: Φερμουάρ της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
7: He's that billionaire I was telling you about who runs underground poker games.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. 11 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν τα ρολόγια. Τάνια Σκραπαλιάρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για λίγο ακόμα μέχρι και τις 12. Θοδωρής Χατζηκωνσταντής ρυθμίζει τον ήχο με Madison Bear και You Showed Me. Ξεκινήσαμε αυτό το τελευταίο μας ημιώρια σήμερα με Robbie Williams και Supreme. Συνεχίζουμε.

Love Stranger από Warhouse και έχουμε πει για το release τόσα και τόσα σε αυτήν την εκπομπή, σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Ας πούμε και ένα ακόμα, γιατί πλησιάζει η ημερομηνία που θα εκκινήσουν οι εορτασμοί και δεν θα ξεκινήσουμε από την πλατεία νερού, θα ξεκινήσουμε κάπου πιο κεντρικά εδώ στην Αθήνα, από το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, όπου θα υποδεχτούμε το Σάββατο 13 Ιουνίου τον Chris Isaac σε μια έτσι release Athens βραδιά, side της φεστιβαλικής εμπειρίας πλατείας νερού, ωστόσο γεμάτη και αυτή οι συγκινήσεις, rock and roll, νοσταλγική ατμόσφαιρα και πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού το Σάββατο 13 Ιουνίου. Κάντε τα κουμάντα σας, πληροφορίες και εισιτήρια στο releaseathens.gr.

η Ολίβια Ντίν με ένα πολύ όμορφο μεστοφα κλασικού τραγούδι. Η Ολίβια Ντίν που φέρνει ένα νέο αλλά και πολύ κλασικό παράδειγμα ξανά στην επικαιρότητα, ένα νέο αλλά και πολύ κλασικό παράδειγμα στην περίπτωση γυναίκα καλλιτέχνη στην pop, soul και R&B, και όλα αυτά τα κάνει από τα λιμάνια της Αγγλίας, ένα νέο British Invasion του οποίου ηγείται. Αυτό ήταν όμως και για σήμερα. Ωραία, τα λέμε εδώ, αλλά πρέπει κάπου εδώ να σας αφήσουμε, γιατί σχεδόν δύο ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και στην παρέα σας ήταν η Τάνια Σκραπαλιώρη. Τον ήχο φρόντισε ο Θοδωρής Χατζηκωνσταντής και συνεχίζει να τον φροντίζει, γιατί ακολουθεί σε λίγο η Βιολέτα Καμπουροπούλου να είναι παρέα σας με τις ιστορίες της μέχρι και τις 2. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα 10 με 12. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, ό,τι και αν κάνετε απόψε, να το κάνετε καλά και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Η Citroën γιορτάζει 30 χρόνια με τον Berlingo, μια πραγματική μάρκα μέσα στη μάρκα που λανσαρίστηκε το 1996. Τρεις δεκαετίες επαγγελματικής πίστης και τρεις υποσχέσεις με ένα κοινό στοιχείο τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους ιδιώτες. Ευελιξία, πρακτικότητα και ευκολία χρήση στην καθημερινή ζωή. Χρήσιμη και υφυής, η εμπορική έκδοση είναι ο άξιος διάδοχος του Ντέσε Βόβαν ή του C15. Ο έξυπνος σχεδιασμός της την καθιστά τον συνεργάτη που προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των επαγγελματιών. Ο πρωτοπόρος στην κατηγορία οχημάτων αναψυχής είναι ο ιδανικός σύντροφος για να κάνει τη ζωή ευκολότερη για όλους όσους έχουν ένα πολύ άσχολο τρόπο ζωής. Για να γιορτάσει την 30η επέτειο, η Citroën λανσάρει μια ειδική έκδοση Berlingo 30 Years διαθέσιμη στην έκδοση αναψυχής από την 1η Ιουνίου.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex Indeed Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
6: Marvelous.
0: Voice 102,5.

Καλημέρες Αθήνα, καλημέρες και σε εσάς που μας ακούτε εκτός Αθηνών. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Θοδωρής Χατζικοσταντής στον ήχο. Σάββατο σήμερα, 6 Ιουνίου, επίσημα καλοκαιράκι. Και το γιορτάζουμε γιατί οι μέρες που περιμέναμε πώς και πώς ήρθανε. Ξεκινούμε το καλοκαίρι με ένα bakery party. Ξεκίνησε μάλλον για την αλήθεια. Ήδη στο κουλτίβο σκόφι, στο κουκάκι, μισαριό του, 1-2 λεπτά με τα πόδια από το μετρό Στάση Ακρόπολη. Οπότε αν είστε εκεί κοντά, πραγματικά αξίζει τον κόπο για να περάσετε. Είναι ένα μεσημεριανό party με dance house μουσική, Unit και Lucas Plumbi στα desks. Καφέ και χορός λοιπόν, αν είσαι στο κέντρο αξίζει. Διαφορετικά μείνετε μαζί μας, συντονισμένοι εδώ στο Voice 102,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Ενώ να πούμε ότι ξεκινήσαμε με Ecstasy και I Walk This Earth By Myself. Και αν και περπατώ σε αυτή τη γη ολομόναχη, You Gonna Want Me, θα συμπληρώσουν η Τίγκα εδώ στο Voice 102,5.

Τώρα τα πάρτι έχουν ξεκινήσει για τα καλά σε μια Αθήνα που χαμογελά επιτέλους, χορεύει σε δυνατούς ρυθμούς, αν και αντιμετωπίζουν όλοι πολλές δυσκολίες. Αν μη τι άλλο, είναι μια πόλη δύσκολη, αλλά και μια πόλη που γοητεύει μέσα από τις καθημερινές καταστάσεις, γιατί ούτως ή άλλως όλες οι πρωτεύουσες έχουν τις δυσκολίες τους. Παρά τα αυτά, είναι σημαντικό αν στο τέλος αυτή η πόλη σε εγωιτεύει ή όχι, και η Αθήνα είναι μια πολύχρωμη πόλη που νομίζω ότι όποιος και αν την επισκεφθεί έχει τις καλύτερες αναμνήσεις και γι' αυτό και ξαναεπιστρέφει. Πάντως είναι μια συνήθεια καλοκαιριού το να πηγαίνουμε σε συναυλίες. Έχουμε σφραγίσει νομίζω πολλές αναμνήσεις από αυτές τις στιγμές. Το Release Athens επιστρέφει και έχουμε επιλέξει μια εξαιρετική ημερομηνία που όπως και να έχει θα πάμε, και αυτή είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου, όσον ούπο δηλαδή, όπου θα ανηφορήσουμε όχι στην Πλατεία Νερού, αν θα περιμένατε, αλλά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, σε αυτό το στολίδι της πόλης, για μια βραδιά κινηματογραφική γεμάτο διαχρονικές μελωδίες από τον Chris Isaac, που έρχεται στην Ελλάδα σε μια live εμφάνιση, μια ξεχωριστή βραδιά με all time classic tracks, νοσταλγικό rock and roll. Οπότε σημειώστε, είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου, Chris Isaac, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια θα βρείτε releaseathens.gr, και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα της συναυλίας που αναμένετε, Wicked Games, το επόμενο single, Chris Isaac, εδώ στο Voice 102,5.

Σαλμάρες τώρα στην παρέα που κατευθύνατε προς Βουλιαγμένη για μπανάκι, καλές βουτιές να πω εγώ. Από μένα να κάνετε μια βουτιά και για εμάς. Χαίρετε και στην Άξο. Και τώρα να πούμε ότι η θερμοκρασία στην πόλη εδώ στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει από ό,τι είδα κάπου στους 32. Ενώ να πούμε ότι η δύση του ηλίου αναμένεται 20 και 45 για εσάς που πιστεύετε ότι έχετε χάσει τη μέρα και ότι δεν προλαβαίνετε να κάνετε πράγματα. Έχετε αρκετές ώρες ακόμα, οπότε δράξτε την ευκαιρία. Η μέρα τώρα μεγαλώνει, ο ήλιος μας χαιρετά περήφανα και έχουμε και αυτές τις πολύ ωραίες βραδιές που σε κάνουν να θέλεις να κάνεις βόλτες τα βράδια στην πόλη, στην Αθήνα, στα στενά, στην Πλάκα, στην Ακρόπολη, αλλά και στο Θησίο. Και προτείνω να κάνετε μια στάση στο Γλώβο των Νυμφών, που έτσι ονομάζεται εκεί που είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και διαβάζω ότι για έναν μήνα θα έχει οργανωμένες ξεναγήσεις από τον επιμελητή Δημήτρη Τρικά. Θα τρέχει έκθεση Σερβάρε Ινταμινασιόν, όχι Ινταμινασιόν. Ινταμινατούμ. Πρόκειται για ένα πολυφωνικό μάλλον πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή ως περιβαλλοντικό κίνδυνο αλλά και ως κοινωνική συνθήκη με αθέατες διαστάσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί συμμετέχουν 22 καλλιτέχνες, 6 ομάδες performance, 25 ομιλητές και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα έκθεση για μικρούς και μεγάλους και συνδυάζει βέβαια και αυτή την οικολογική καταστροφή μαζί με την τεχνολογία αλλά φυσικά και με το υπέροχο αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη με Σάββατο είναι οι πόρτες ανοιχτές, 7 με 10 και μισή και νομίζω είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε πριν πάτε και με το αστεροσκοπείο για περισσότερες πληροφορίες για να κλείσετε και μια ωραία ξενάγηση.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική, νοσταλγία και τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα και πάμε Λυκαβητό για τη Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι Pix Lux επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μια μεγάλη συναυλία όπου θα ακούσουμε πολλές από τις διαχρονικές επιτυχίες τους. Απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος όμως, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο χαλαρό και οικογενειακό, τότε σε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου την Κυριακή 7 Ιουνίου το Park Your Cinema παρουσιάζει την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες. Μια αγαπημένη οικογενειακή κομμωδία, γεμάτη χιούμορ και ανατροπές, ιδανική για θερινό σινεμά στο Γρασίδι κάτω από τα αστέρια. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και με δύο μόνο κλικ. Κατέβασε το τώρα. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5 Powered by Free Now by Lyft.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή βοήος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Ariel Giga Pack 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Lenor 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
5: masterclass.
4: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
6: στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

said I will die for you baby, but I can't take this pain no more. Γιατί όλα έχουν τα όρια τους αυτή τη ζωή και σκοπός είναι να σταματάς κάτι τη στιγμή που αρχίζει και σε κάνει να μην νιώθεις καθόλου μα καθόλου καλά. Και γιατί enough is enough, αυτό ήταν ο Teddy Swims και ματράμε λίγα λεπτά μετά τις 12.30. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Θοδωρής Χατζικοσταντέης στον ήχο. Για τις καλημέρες σας, για να μας πείτε από πού μας ακούτε και αν είστε βέβαια και στο πάρτι του Cultivos Coffee στο Κουκάκι, θέλουμε να μας κάνετε tag σε κάποιο βιντεάκι, σε κάποια φωτογραφία. Οπότε επικοινωνείτε στο 698-505-1025, εκεί πέρα στέλνετε τα μηνύματά στο Viber 698-505-1025. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω του chat μας από το voice1025.gr ή επίσης από το live24.gr. Να πούμε τώρα ότι ο voice102.5 και η Πρωτέργεια έχουν πάει κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκυριάκου μέχρι τις 2 ώρα το πάρτι, οπότε όλοι είναι στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι, σαν desks είναι η Deer Island. Δυνατές οι μουσικές που παίζουν σήμερα τα παιδιά. Άλλωστε αυτό το bakery party απαιτεί χώρο και νομίζω ότι τι άλλο να κάνει κανείς με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και powered by Πρωτέργεια. Τώρα, Bongo Bong, Genetem Plus και Mano Chao για τη συνέχεια με ένα flashback εκεί στο 1998.

Αυτή ήταν η Thievery Corporation, η οποία είναι άρρηκτα συνδεμένη με το Release Athens. Ήταν εδώ από την αρχή του φεστιβάλ και φέτος να πούμε ότι γιορτάζουμε 10 χρόνια Release Athens και η Thievery Corporation δεν μπορούσαν παρά να είναι εδώ και να μην λείπουν από αυτό το μεγάλο πάρτι. Σάββατο λοιπόν 11 Ιουλίου τους περιμένουμε στην Πλατεία Νερού με τους Wallers και τους Μπάλτους. Εισιτήρια releaseathens.gr και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κλείσει εισιτήρια γιατί πραγματικά άρχισαν οι συναυλίες να είναι sold out. Τώρα 3 Ιουνίου να πούμε ότι είχαμε παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και να πούμε ότι είναι σε μια Αθήνα που από το 2014 περιμένει να δει τους ποδηλατόδρομους που τις τάξανε μέσα από το σχέδιο δράσης του τότε Δήμου, σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δυστυχώς έχουν περάσει πολλά χρόνια, πάντως να πούμε ότι στην Καρδίτσα μετράνε 30.000 τα ποδήλατα σήμερα, στα Τρίκαλα 30.000 με 45.000, ενώ ο πληθυσμός εκεί είναι 45 με 50.000, δηλαδή ένα ποδήλατο αντιστοιχεί σχεδόν σε κάθε πολίτη. Εμείς τώρα περιμένουμε, υπομονή, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.

Και εκεί που, που πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτα για σένα εκεί έξω, είδα τα μάτια σου και άστρα φώτισαν τον κίτρινο ουρανό. Call me back tonight. Αυτό ήταν ο Ντάτι, αυτό ήταν ο στίχος από το φοβερό κομμάτι του και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε κολλήσει μαζί του. Ακολουθούμε το φως και μαζί μας ακολουθεί και ο Γκίσμο Βαρύλας με Follow the Sun εδώ στο Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Voice 102,5. Voice 102,5.

Sometimes all I think about is you. Καλοκαιρινά βράδια, Ιούνις, Hollywood βέβαια, λίγο μακριά, εκεί χτύπησε η καρδιά του Glass Animals και δημιούργησαν το Head Waves single του 2020. Επιστροφή τώρα από το break, ματράμε λίγα λεπτά μετά τη μία. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Θοδωρής Χατζηκοσταντέη στον ήχο. Χαίρετε και καλημέρα στη γειτονιά μας, στα Εξάρια, σε Ιάσουνα, σε Θεσσαλονίκη, σε Μαρία, σε Εύη, στην Ελευσίνα, στον Άγγελο, καλώς τον. Και τα κορίτσια τώρα που πίνουν καφεδάκι με θέα την Αρετζού, παιδιά, καλή να περάσετε. Πάντως, αν αναρωτιέστε πώς μας ακούει κόσμος από όλη την Ελλάδα, να πούμε ότι πλέον έχουμε το δικό μας application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, Voice 102.5, το οποίο το βρίσκεται μέσα στο Google και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας κουβαλάτε μαζί σας οπουδήποτε και αν πάτε. Τώρα για καλημέρες με φωτό που θέλετε να μας ταγκάρετε, βεβαίως είμαστε εδώ, ευπρόσεκτη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε και είναι και κλασικός ο τρόπος που μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω του Viber 698-505-1025, κλικάρετε 698-505-1025, κλικάρετε, αποθηκεύετε και στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ή μέσω του chat 1025.gr ή του live24.gr. Τώρα, taste is like strawberries on a summer evening. I want more berries, φράουλες και φραγκοστάφυλλα και πολλές φωναχτές σκέψεις έρχονται από το Harry Styles τραγουδώντας Water Lemon Sugar εδώ στο Voice 102.5.

καλοκαίρι και κινηματογράφος πάνε μαζί. Είναι στιγμή νομίζω που επιτέλους αφήνουμε τις οθόνες του σπιτιού μας και να ζητούμε να δούμε ταινίες εκτός σπιτιού, είτε μόνοι είτε με παρέα. Σας έχω πρόταση, ταινία του Almodóvar. Ανέβασα και σχετικό post στο Instagram μου, οπότε μπορείτε να κάνετε και follow για να μαθαίνετε νέα. Οπότε από τις 4 Ιουνίου έχουμε επιστροφή του Almodóvar, επιστροφή στον παλιό καλό κινηματογράφο από Σινόμπο, τίτλος ταινίας «Πικρές γιορτές», και είναι μια άρτια αυτοβιογραφική ταινία, συγκινητική, με ωραία εικαστικά, και είναι από αυτές τις ταινίες που σε προβληματίζουν και σου δίνουν τροφή για σκέψη, αλλά και από αυτές τις ταινίες που μετά τις συζητάς με φίλους. Υπόθεση τώρα είναι μια γυναίκα ονόματι Έλσα, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Δίπλα της, στο πλευρό της, στέκεται ο σύζυγός της, ο οποίος είναι πυροσβέστης και stripper, και παρά τα αυτά δεν νιώθει καλά. Εγκαταλείπει για λίγο τη μανδρίτη, ταξιδεύει, και παράλληλα υπάρχει ένας άλλος άνδρας με παρόμοιες συνθήκες, με παρόμοια προβλήματα, διάσημο σκηνοθέτη, ονόματι Ραούλ, και συνέχεια ο οθόνος βέβαια του κινηματογράφου, μη σας το πούμε και όλο. Λοιπόν, η ταινία κυκλοφόρησε 4 Ιουνίου, αυτές είναι οι πικρές γιορτές του Almodóvar από Σινόμπο, και εγώ απλά να πω καλή προβολή.

ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ. Η φωνή ανήκει στη Δανάη Σαρτικοπούλου, έτος 1947. Μουσική στίχη Μιχάλης Σουγιούλ και Μίμης Τραϊφόρος. Ο Τραϊφόρος ήταν σύντροφος της Βέμπο. Δεν το τραγούδησε εκείνη, αν και γράφτηκε για αυτή, γιατί η ίδια τότε είχε μόλις μετακομίσει στην Αμερική. Ενώ να πούμε ότι το τραγούδι αυτό ο ίδιος ο Τραϊφόρος το έστειλε με καράβι ως δώρο στη Βέμπο, και ίσως και γι' αυτό ο τρόπος που τραγουδάει η Δανάη να μας θυμίζει λίγο και το ύφος που τραγουδούσε η Βέμπο. Να πούμε τώρα ότι το μεξάρισμα ανήκει σε Αλέξανδρο Καλοφόλια και θα είναι ο Αμοργινό, έτος 2017. Πάντως τέτοιες ιστορίες αγάπης πραγματικά αξίζουν λίγο χρόνο στον αέρα από αυτά που λέμε, γιατί τέτοιες ιστορίες αγάπης σπάνια βρίσκεις.

27 Ιουνίου, αύριο, 6 του μηνός. Σήμερα, αύριο είναι Κυριακή, θα τρέξουν εκδηλώσεις με ποδήλατα στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Για μικρούς και μεγάλους θα είναι οι εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες από ό,τι είδα το πρόγραμμα ξεκινάνε κάπου στις 5.30 και η τελευταία δραστηριότητα θα είναι στις 8.30 ώρα με τίτλο Ποδηλασία και Wellbeing. Αυτό σχετικά που με ρωτάτε με τους ποδηλατόδρομους που λέμε, παιδιά, να πούμε ότι επειδή το αναφέραμε και προηγουμένως, διάβασα ότι στην Αττική είναι γεγραμμένα 3,3 εκατομμύρια επιβατικά γιοταχή, ενώ αν προσταθούν λεωφορεία, φορτηγά και μοτοσυκλέτες, το νούμερο ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι 4,5 εκατομμύρια οχήματα βρίσκονται στην Αττική, πώς να χωρέσουμε. Ενώ το Μετσόβιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε μια έρευνα που έκανε, είπε ότι η Αττική, παιδιά, σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 2 εκατομμύρια, οπότε 2,5 εκατομμύρια είναι πλάς. Αυτά λοιπόν για το κυκλοφοριακό, αν αναρωτιέστε γιατί κολλάτε στην κίνηση κάθε πρωί και κάθε απόγευμα όταν πάτε στη δουλειά σας.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
5: Voice 102,5.

Επιστροφή εδώ που χτυπάει η καρδιά της πόλης, στο κέντρο της. Εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη, Voice 102,5, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Θοδωρής Χατζηκοσταντέης στον ήχο, και μένει μόνο μισή ώρα σχεδόν και κάτι λιγότερο πριν το τέλος. Οπότε καλησπέρες και χαίρετε. Και για εσάς που θα πάτε για βουτιά, να θυμίσω προσοχή, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, να σας πω ότι στη Χαλκίδα αλλά και στην Αγία Μαρίνα εδώ στην Αθήνα, οι τσούχτρες με τις μέδουσες ήταν πραγματικά αγκαλιά, κάνανε βόλες και τσάρκες στη θάλασσα, οπότε αρκετός κόσμος τσιμπήθηκε. Οπότε καλό είναι να έχετε ένα τσαντάκι που να έχει μέσα μια αμμονία, μια κρέμα για τσιμπήματα, αλλά επίσης και ένα αντισταμινικό, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε, αχρίαστα να είναι, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Τώρα, η συνέχεια έρχεται με το Crazy και τον Knarls Barclay εδώ στο Voice 102,5, και εμείς θα τα πούμε σε λίγο.

Knox και Sophie Tucker, Brazilian Soul, ένα υπέροχο κομμάτι, άκρος καλοκαιρινό. Να πούμε τώρα ότι ο Ακύλας μπορεί να ολοκλήρωσε την αποστολή του στη Eurovision, αλλά συνεχίζει να μας προκαλεί το ενδιαφέρον και αυτή τη φορά όχι μόνος, αλλά με τα Mac μαζί. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά ο Ακύλας και το Mac είναι μαζί. Υπάρχει μια υπέροχη συνεργασία, τα Ακύλας Med. Το Mac μας τα ανακύλα κάνουν το Double Cheese Burger με μασαίες τηγανιτές πατάτες, με Chicken Mac Nuggets 4 τεμαχίων, με μασαίο αναψυκτικό, έτσι για να σας ανοίξουμε λίγο την όρεξη, και αν σου κάνει κλικ φυσικά και το θέλεις, τότε πάρτο. Mac Fit Ακύλας, και για περισσότερες πληροφορίες θα κλικάρεις www.mcdonalds.gr.

Τώρα να πούμε ότι το νέο τεύχος της Athens Voice και κυκλοφορεί είναι το τεύχος 1001 και είναι ένα τεύχος που έχει εξώφυλλο ποίημα, θα έλεγα, σχεδιασμένο από τον Ηλία Κολυβά, γεννημένο στο Μόντρεαλ του Καναδά, ζει μεταξύ Αθήνας και Μόντρεαλ και αφορμή του εξωφύλλου είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που αξίζει πραγματικά να ασχοληθούμε σοβαρά. Και φυσικά το τεύχος έχει τον Παύλο Παυλίδη, συνέντευξη στο Δημήτρη Αθανασιάδη. Μεγαλώσαμε με Παύλο Παυλίδη και ξύλινα σπαθιά. Πραγματικά είναι μια φοβερή συνέντευξη. Είναι ένας άνθρωπος που ακολούθησε τα όνειρά του, τα έκανε πραγματικότητα και γενικότερα οι μουσικές του μας έχουν μεγαλώσει. Αφιέρωμα έχουμε και στον Δήμο Αθηναίων και στις Smart Cities, αλλά και στην πράσινη ενέργεια. Τώρα για το πού θα βρείτε τα τεύχη μας και το πού διανέμονται, κλικάρτε στο διαδίκτυο Athens Voice σε μία διανομή και θα σας βγάλει μια τεράστια λίστα ανά περιοχή, ανά πόλη για το πού μπορείτε να πάρετε το τεύχος μας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Βιολέτα Καμπούροπούλου στο μικρόφωνο, Θοδωρής Χατζηκοσταδέης στον ήχο. Μεγάλη παρέα σήμερα, ευχαριστούμε για την αγάπη σας και ραντεβού αύριο πάλι στις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και από μένα πολλά πολλά φιλιά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now, by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική, νοσταλγία και τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα και πάμε Λυκαβητό για τη Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι Pix Lux επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μια μεγάλη συναυλία όπου θα ακούσουμε πολλές από τις διαχρονικές επιτυχίες τους. Απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος όμως, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο χαλαρό και οικογενειακό, τότε σε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου την Κυριακή 7 Ιουνίου το Park Your Cinema παρουσιάζει την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες, μια αγαπημένη οικογενειακή κομμωδία γεμάτη χιούμορ και ανατροπές, ιδανική για θερινό σινεμά στο Γρασίδι κάτω από τα αστέρια. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και με δύο μόνο κλικ. Κατέβασε το τώρα. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
4: Το πρωί έγινε το δραματούα.
5: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
4: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας. Σωπάτε καλέ.
6: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
7: Φερμουάρ της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Η Citroën γιορτάζει 30 χρόνια με τον Berlingo, μια πραγματική μάρκα μέσα στη μάρκα που λανσαρίστηκε το 1996. Τρεις δεκαετίες επαγγελματικής πίστης και τρεις υποσχέσεις με ένα κοινό στοιχείο τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους ιδιώτες. Ευελιξία, πρακτικότητα και ευκολία χρήσης στην καθημερινή ζωή. Χρήσιμη και υφυής, η εμπορική έκδοση είναι ο άξιος διάδοχος του DSEVO VAN ή του C15. Ο έξυπνος σχεδιασμός της την καθιστά τον συνεργάτη που προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των επαγγελματιών. Ο πρωτοπόρος στην κατηγορία οχημάτων αναψυχής είναι ο ιδανικός σύντροφος για να κάνει τη ζωή ευκολότερη για όλους όσους έχουν ένα πολύ άσχολο τρόπο ζωής. Για να γιορτάσει την 30η επέτειο, η Citroën λανσάρει μια ειδική έκδοση Berlingo 30 Years, διαθέσιμη στην έκδοση αναψυχής από την 1η Ιουνίου.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
4: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Voice, 102,5.
0: Voice, 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: της πόλης.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
3: Voice 102,5.

Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά γεμάτη μουσική, νοσταλγία και τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα και πάμε Λυκαβητό για τη Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι Pix Lux επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μια μεγάλη συναυλία όπου θα ακούσουμε πολλές από τις διαχρονικές επιτυχίες τους. Απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος όμως, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο χαλαρό και οικογενειακό, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου την Κυριακή 7 Ιουνίου το Park Your Cinema παρουσιάζει την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες. Μια αγαπημένη οικογενειακή κομμωδία, γεμάτη χιούμορ και ανατροπές, ιδανική για θερινό σινεμά στο Γρασίδι κάτω από τα αστέρια. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και με δύο μόνο κλικ. Κατέβασε το τώρα. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: των 2,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία.

0: Κυριακή 21 Ιουνίου στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. They call me fanatic, they call me absurd.

à danser ensemble, je crois. Alors, j'ai pensé au charme de Baya,

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Καμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
3: Η Πετριέλη. Στο μίξ, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausborn. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.
2: Κι η Πετριέλη. Στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κι Πετριάλη, στο Μίξ, ο Χρήστος Αντωνίου.

Στο Μίξ, ο Χρήστος Αντωνίου.